Παυλούδια Ινιαρκιού, ποια πορικούλτελα κείτε τις αθήπηξες αρμαϊτέι τάν πορίδισα μισάτα. Εδώ να κάθετε σάβα πέκκι μουσίκα δεξάτιστε και βάκκι θεάρβοδα ήταν σέμμα. Πλικά σούμνα πόκτε για το πεβάλλε κέχτε βουσκι πορίδισα μισάτα για δε πήκε πέκκι τον σάβαλτα. Τάχι σάτιστε και τόκο ylesää mi WhatsApp νούμερ ήταν σάβαλτα. Τα νούμερλα 003 5 4 0 8 0 8 0 8 4. Ja sellaista ehkä vielä mahtaa. Monne hälit ehkä just tien laulaa kuulla. Tää Katariina Parrokki ja Kiida ja Tommanga avisai poilta.